0: למי? למי קדחת, מוטי?
1: Κι όλο μετράς στα δάχτυλά σου.
0: Κορίμ λα σύρα χέτ σελάχ.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια και αρχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: να δώσω σε αυτούς που ρωτάνε.
1: Χαντάς χαντάς αισιέρ ματανού, Νίκος Μακρόπολους.
0: Θυμώνω μετά
1: για τον ονοματά.

0: yeah.
1: Αλλάτε δικό μας ο καρέ.
0: Όπα!
1: Άιτε λαφουμέντο και μας το γιώρε.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: Τραγουδήσω για σας ένα ξενόγλωσσο τραγούδι που κι εγώ δεν ξέρω τι γλώσσα είναι, να το διασχαρίσκα δεν είναι, αποκλείεται. Έχουμε εδώ στο τίτλο «Ετελαμακέν δε Βοτανίκη».

0: תסתכלי עליי, החזיקי אותי. אל תגידי שזה מאוחר מדי, אהבתנו לא תיגמר כל כך פשוט. בואי, תקשיבי לי, אני אומר לך את האמת. כל עוד אני חי, ליבי יהיה שלך. זה היה השיר של יאניס פלוטרכוס. ואנחנו נמשיך. איפרחו.
1: Ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Υπάρχω» και γράφτηκε με τη συνεργασία του Πυθαγόρα και του Χρήστου του Νικολόπουλου. Ο τίτλος είναι συμβολικός και αφορά εσάς και εμένα. Υπάρχω σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος από τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, το μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμιοι άνθρωποι του λαού. Γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πάψω κάποτε να υπάρχω. Σας ευχαριστώ.

τι έλεγε ο Διάκος στον παπά Κώστα, δεν ξέρω εγώ σας. Μανώλη, άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις. Είναι σοβαρά πράγματα. Έχασες

0: πήγαινα. Είχα γεννήσει μπένα.
1: Όπα!
0: Σουλά τρελό σαν έγινα. Και βγήκα από την ταβέρνα.
1: Γεια σου, Σπύρο Καρτιόπουλε.
0: Με την Μποζούκα σου.

0: Dracula. Έλα πάμε. Πες γκο. Χωρίζω νυφράτ. Λάμα νυφράτ.
1: Και μη σε νοιάζει πια για μένα.
0: Φεύγω.

Θυμάμαι εκείνη τη στιγμή σαν να ήταν σήμερα. Τώρα. Ήταν όλα γκρίζα. Ίσα που χάραζε. Ο Μανώλης στο τιμόνι, ο Δημητρός ο οδηγός και εγώ πίσω. Μπαίναμε στο Βαρδάρι και σε ένα κόκκινο φανάρι ο Μανώλης άρχισε να λέει: «Γεια σου μάνα Σαλονίκη, γεια σου νύφη του Βορρά, γεια σου Τούμπα και Βαρδάρι, γεια σου και Καλαμαριά. Μάνα είναι ρε Δημητρό, τι νομίζεις? Ήταν από τους ξένους που την αγάπησαν. Αγάπησε τον κόσμο της, αγάπησε τους Σαλονικιούς. Το αφιερώνουμε λοιπόν όλοι εμείς οι φίλοι του από τη Θεσσαλονίκη. Την αγάπη μας τραγουδώντας τα τραγούδια που τραγούδησε. Τα τραγούδια που τραγούδησε με έναν τρόπο μοναδικό και απλησίαστο. Και του λέμε εκεί πάνω που είναι ότι ζει και θα ζει